με το μάσα του FM. Μπάντου, κλαμπ λαμπάν κομμάτι του FM, Τζόκια. Σμπλεν λαμπάν κομμάτι του FM.